0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκοένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματεπας. Ράδιο Δαρτήμαντης, σα ρεκλάμωσαμ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, ούσι.

0: Πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπίζνεσι, ήμ σαχούρε ψάρματε πας. Ράδιο Δαρτήμαντης, σα ρεκλάμωσα μ σαχούρι. Ούρι, σχράμετι, οσί.

0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσις σαρματεβα. Ισρεβα ΑΚ. Ραδιο Δαρδιμαντής. Σαρεκλάμος Σαμσαχούρι. Ούρι, σχράμετι, ούτσι, άτι.